καθεωρένα εχαρί. Εμάντου ένα χατσίνο σου εν μου θύλσα ψαρών εν βερί. Γαστε αμαρτέ αουίσα τέντα, γαστε γουστιέν πως καλή. Χατσού τα κουάνε στα μοίρα τσέμ, γαστε τα μου είπε τίγα.